ραντεβού κάπου αλλού. Και αν μάλιστα κάποιο όταν το παιδί κάνει μια χαζομάρα, συμβολικά πάει να το ρίξει τα φτάκι του για αστείο. Τι κάνουν τα παιδιά τότε, διαμαρτύρονται, όχι. Γυρνάνε το κεφαλάκι τους να κοπήσουν το χεράκι της καθηγήτριας, να νιώσουν λίγο στοργή και λίγη αγάπη. Όλοι τα κατακτήσαμε σήμερα, αλλά χάσαμε την αγάπη. Για να ακούσουμε ένα φιλόστρωπο τροπάριο της Εκκλησίας μας από τα Χριστούγεννα. Το δεύτερο είδαμε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός.